0: κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα. Είσαι το θαύμα του δικού μου αιώνα. Σε κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: αγγίζω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1823, συγκροτείται η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας. 1893, εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου. 1917, καταδικάζεται σε θάνατο ως πράκτορας της Γερμανίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάτα Χάρη. 1943, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι αναγκάζεται να παραιτηθεί έπειτα από συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου και συλλαμβάνεται. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία συμφωνούν στην εφαρμογή της συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και στις θάλασσες. 1978, γεννιέται στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο στον κόσμο παιδί του Σολίνα.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: FM Stereo.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τρομπέτες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε.

Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

ξέχασες. Με πάντα εδώ. Πόσα χρόνια κι αν πέρασανε.

Λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς

0: Έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
2: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό ποτιδρύσει σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο?
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό

0: 6996-71-47-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Περίεργα παιχνιδάκια παίζει ο καιρός και εδώ στις Κυκλάδες αλλά και σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα είχαμε βροχές και καταιγίδες. Εδώ βέβαια στην Άξα μας είχαμε μια πτώση της θερμοκρασίας σημαντική. Την νιώσαμε και χθες το βράδυ, την νιώσαμε και σήμερα το πρωί όσοι σηκωθήκαμε πρωί-πρωί. Ψύχρα έκανε και χθες το βράδυ και σήμερα. Και έκανε και μια ψυχάδα στην Άξα μας. Στην Πάρο μας σήμερα τα ξημερώματα, από ό,τι μας ενημέρωσαν οι φίλοι μας, έκανε μια καλή βροχή γύρω στα 10 λεπτά. Στη Σύρο ψυχάλησε επίσης. Θα τα δούμε όλα. Συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, συντονισμένοι πάντα στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Μην ξεχνάτε, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος, το αξιώτικο ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε εδώ από το ωραιότερο μέρος της γης, στην Άξο μας, από την πορτάρα μας, τα παλάτια μας, τη γρότα μας, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, αιγαιοπελαγίτισες και αιγαιοπελαγίτες. Η μαγική συχνότητα 101,3 FM από το σταθμό του Μαρούλη, από την Άξο, από την πορτάρα, για ολόκληρο τον κόσμο. Μια αξώτικη καλημέρα και αξώτικα φιλιά στους ομογενείς μας στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, σε Βόρειο και Νότια Αμερική, στην μακρινή Αυστραλία, στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Radio Sparty και στο Radio Galaxias, που επίσης αναμεταδίδουν ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα στο Johannesburg, καλημέρα στο Καναδά, καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia που αναμεταδίδει και αυτό το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες.
0: Είναι η τοπική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail. Τριανταφυλλίδης παπάκι hotmail.gr.
2: Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαλαμές, αγνωστά νερά.
0: Και φυσικά εδώ δίπλα μας η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Στην αρχή συνταξία της εκπομπής και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλένιες, Τριανταφυλλιδέικες, καλημέρας.

πρώτη καλημέρα για σήμερα. Έσκασε μύτη από τη Σύρο, από την καλή μας φίλη, τη Λιβία. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, και εδώ ψυχάλισε μου λέει. Καλημέρες και από τη χώρα της Τίνου μας. Μια καλημέρα από τη Στελίδα, από τη φίλη μας. Καλή εκπομπή. Καλημέρα το πάρκο της Έλλης. Και μια καλημέρα από τις Τρίποδες. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, από τις αγαπημένες Λεύκες, στέλνει Λευκιανές καλημέρες. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ έχει φτιάξει η σύζυγός μου, την ευχαριστούμε δημοσίως. Μας έχει φέρει εδώ και κάτι υπέροχα κρουασανάκια η κόρη μου, η Σεμνή, τα οποία ήδη έχω τσακίσει 3 κρουασανάκια. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό λοιπόν, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Σας στέλνω χαμογελαστές και χαμογελαστούς, έτσι μπράβο. Σάββατο σήμερα 25 Ιουλίου 2026, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο ήλιος ανέτειλε στην αγαπημένη Αμοργό στις 6 και 18 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην αγαπημένη Άνδρο 8 και 34 πρώτα λεπτά. Η μέρα κερδίζει τη νύχτα, το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα μεγαλώνει. Και η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άννας.

ευκαιρία σάρωσε τη χώρα, κυρίες και κύριοι. 940 κλήσεις στην πυροσβεστική, πτώσεις δέντρων και δρόμοι ποτάμια στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Και εδώ στις Κυκλάδες από χθες αργά το απόγευμα ο καιρός χάλασε, ψυχάλισε στην άξο μας, έπεσε η θερμοκρασία και εδώ και πάνω κόρονο και λοιπά, έκανε αρκετή ψυχρά χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Ωστόσο από σήμερα θα βελτιωθεί ο καιρός, ψυχάλισε στη Σύρο, στην Τίνο, στη Μύκονο, στην Πάρο έριξε αρκετή βροχή, από ό,τι μου είπε καλή φίλη ακροάτρια από την παρκιά της

Θυμίζουμε χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ακόμα επίπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung. Στο κατάστημα Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, επιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ραδιοφωνία κυκλώδων 101,3 FM λοιπόν, το δικό σας ραδιόφωνο, δικό σας ραδιοφωνικό σταθμός, το ραδιόφωνο που είναι 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σας, με καλή ελληνική μουσική. Και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Κάθε πρωί, επί 37 ολόκληρα χρόνια, μαζί κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και μαζί τα λέμε, μαζί τα συζητάμε.

Ιούλιο μήνα τώρα να βρέχει στις Κυκλάδες δεν συνηθίζεται. Είχε να βρέξει Ιούλιο μήνα από το 24. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα του νησιού μας, εδώ στο νησί της Νάξου, είχαμε αρκετή βροχούλα. Το μεγαλύτερο ύψος στην Νάξο, στην περιοχή Αμπράμ,

κυρίες και κύριοι, επίσης είχαμε αρκετή βροχή στην Μπαρκιά, στην Αλική. Στις Λεύκες έριξε επίσης, στο Άσπρο χωριό, στην Άουσα δεν έριξε πολύ.

λοιπόν στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας Ιούλιο μήνα. Ένα σπάνιο γεγονός θα λέγαμε,

0: πρωτότιμος καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης που καταγείται από το γλυνάδο της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι.
1: Μένος παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδίσουν μια φορά.
0: Ο Μανώλης ο Σέργης ανακοίνωσε νέο βιβλίο ιστορίας προπαραγωγικού κέντρου Νάξου.
1: Ναι, ο τόσο μακρινός.
0: Ο Μανώλης Σέργης συνδέει άμεσα την πορεία του σποροπαραγωγικού κέντρου με εκείνη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Η επίσημη παρουσία του βιβλίου του Μανώλη Σέργη θα γίνει την Κυριακή 9 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του Γλυνάδου. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη μέρα γιορτή για όλους τους αξώτες και ιδιαίτερα για τους Λιβαδίτες, δηλαδή τους κατοίκους Γλυνάδου, Γαλανάδου, Αγερσανίου, Τρυπόδων. Επίσης εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον προοδευτικό όμιλο Γλυνάδου, τόσο για την προαγορά σημαντικού αριθμού αντιτύπων, όσο και για την οργάνωση της εκδήλωσης, διευκρινίζοντας ότι δεν θα έχει καμία οικονομική απολαβή από την έκδοση ή τη διάθεση του βιβλίου του. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο καθηγητής Μανώλης Σέργης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους να παρευρεθούν στην παρουσίαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: είστε προσκεκλημένοι όλες και όλοι στη γιορτή μας. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο στο Μανώλη το Σέργη. Αύριο της Αγίας Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, στη Σύρο εορτάζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής επάνω στην Αληθινή. Σήμερα το απόγευμα 7.30 θα τελεστεί ο αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου του Δευτέρου. Και αύριο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία. Φυσικά θα ανέβουμε όλοι στην Αγία Παρασκευή. Και εδώ στο νησί της Νάξου μας, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Παντανάσης Νάξου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Καλλινίκου. Σήμερα στις 8 το βράδυ, μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου, αρτοκλασία, θείο κήρυγμα και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του αποτμήματος του Ιερού Λιψάνου της Αγίας Παρασκευής. Αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου, 7.30 όρθρος, η αρτοκλασία και η πανηγυρική θεία λειτουργία. Και αύριο στις 8 το βράδυ η Ιερά Παράκληση στην Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού.

0: μέρα νύχτα.
1: Και πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Τον απολογισμό των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ιουλίου παρουσίασε με ανάρτησή του αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου και καλός φίλος Μιχάλης Τσαντουλής, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, αλλά και προς τους πολίτες της Νάξου μας για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο νοσοκομείο Νάξου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο αναπληρωτής διοικητής ο Μιχάλης Τσαντουλής στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του νοσοκομείου Νάξου. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια ακόμα απόδειξη ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται αποδίδει καρπούς και ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου συνεχίζει να εξελίσσεται διευρύνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει στους κατοίκους της Νάξου, των μικρών Κυκλάδων, αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής. Από μας εδώ ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο ένα μεγάλο μπράβο και στον κύριο Τσαντουλή και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζει το νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Είμαστε στο πλευρό και της διοίκησης και των εργαζομένων.

kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνει Σεμνή το λόγο στον απλό, στον ανώνυμο κάτοικο των κυκλάδων να μιλήσει στην κάμερα και να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τους δήμους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχεις παράπονα με το κράτος, με τις υπηρεσίες, με τους πολιτικούς, στο kikladeslive.gr και στην εκπομπή Ο Λόγος Εσάς. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των κυκλάδων. Το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στον κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία.

0: Για πάμε στο kikladeslive.gr και στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου να δούμε τι θέματα έχει σήμερα.
1: Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους.
0: Ένας απολογισμός του έργου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Πρώτο θέμα. Άλλα θέματα, ο επιχειρηματίας και αγροκτηνοτρόφος Στέφανος Βαχόνδιος στο kikladeslive.gr. Στο kikladeslive.gr και στην εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις μιλάει ο Συριανός παραγωγός, αγρότης και επιχειρηματίας ο Στέφανος ο Βακόμβιος, ο Ζωζεφίνος όπως το ξέρουμε οι ντόπιοι, για τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας, της κτηνοτροφίας αλλά και της γεωργίας εδώ στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Άλλα θέματα, Σύρος, νέα αυτοψία στο σπίτι της τραγωδίας, αναπαράσταση παρουσία του 41χρονου. Στην κατοικία που έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μεταφέρεται εκ νέου το επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση που συγκλονίζει τη Σύρο. Το πρωί του Σαββάτου, σήμερα, οι αρμόδιες αρχές θα επιστρέψουν στο σπίτι, στο μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία.
6: Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς ψύξης θέρμανσης. Και επειδή έρχεται και νέος καύσωνας από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο, την επιχείρησή σας, σε πολύ καλές τιμές από το κατάστημα Μαρούλης. Ο ειδικός στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 85 0 22 588 6944 358 938 933 και 6970 355 5 35. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

μεγάλη λοιπόν γιορτή στην Αμοργό μας, αύριο της Αγίας Παρασκευής, ημέρα Κυριακή, θα γίνει χαμός. Όπως είπαμε, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος με Ολυμπιονίκες στην Άγη Κασούμη, τον Πυροδήμα, ήδη βρίσκεται στο νησί της Αμαργού. Ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λευτέρη Καραΐσκο, με αντιδημάρχους, παράγοντες της Αμοργού. Θα παρευρεθεί στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες και στην λειτουργία και στον Εσπερινό, σήμερα το απόγευμα. Πάρα πολλοί κόσμος. Και αν μπείτε μέσα στο kiklades.live.gr, έχει Σεμνή Τριανταφυλλίδου ένα ρεπορτάζ, ενδιαφέρον ρεπορτάζ, σχετικά με το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, ήταν κάτω Αμοργό η Σεμνή τις προηγούμενες μέρες. Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην κάτω μεριά της Αμοργού, που είναι από τα μεγαλύτερα πανηγύρια όπως μας λέει, 3.500-4.000 άτομα την παραμονή της γιορτής παραβρίσκονται στον Εσπερινό και τιμούν με την παρουσία τους στην Αγία. Οι Αμοργιανοί προετοιμάζονται για αυτή την ημέρα από τις Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου. Όλος ο κόσμος προσφέρει στην εκκλησία στάρι για να γίνει το αλεύρι και να φτιαχτούν με αυτό τα ψωμιά. Να πούμε ότι και το παραδοσιακό πατατάτο, κυρίες και κύριοι, κρυθαράκι γιουβέτσι, το κοφτό με στάρι και αμοριανή μυζήθρα, το ξυδάτο για το ξημέρωμα, τα ρεβίθια και το πιλάφι με χταπόδι για τους νηστεύοντες, καθώς και το εφτάψιμο μαύρο ψωμί. Με άφθονο κρασί, βιολιά και λαούτα, το κέφι και ο χορός κρατάω στο ξημέρωμα την προπαραμονή και την παραμονή της γιορτής. Αυτά λοιπόν, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής είναι μια μοναδική εμπειρία, πρέπει να σας πω. Στην Αμοργό, στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, έχω τύχει τρεις φορές. Μία εδώ και χρόνια. Η πρώτη φορά που πήγα ήταν πριν 36 χρόνια. Η τελευταία φορά που έτυχα στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Αμοργό, πέρσι ήμουνα. Με τη γυναίκα μου και την κόρη μου τη Σεμνή. Λοιπόν, τρεις φορές έχω τύχει στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, τη μία εδώ και χρόνια και τις δύο πέρσι και πριν τρία χρόνια πάλι. Λοιπόν, πραγματικά είναι υπέροχο το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο νησί της Αμοργού. Βγάζω το καπέλο στους φίλους τους Αμοργιανούς και τους λέμε ένα μεγάλο μπράβο και χρόνια πολλά στην Αμοργό μας.

φίλος Αμοριανός. Αμοριανές, καλημέρες. Αύριο είναι μεγάλη μέρα για την Αμοργό μας, μου λέει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε και το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, εδώ. Συγχαρητήρια και στην κόρη σου, μου λέει, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για το άρθρο που έχει ανεβάσει σχετικά με το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Αμοργό, το ρεπορτάζ αυτό. Πραγματικά για μας τους Αμοργιανούς, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής είναι το μεγαλύτερο στην Αμοργό.

0: Αυξημένη έξοδο των αδειούχων του Ιουλίου από τα λιμάνια Λαύριο, Ραφίνα και Πειραιάς. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο της Αττικής με προορισμό τις Κυκλάδες. Χθες Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά από το Λαύριο, από τη Ραφίνα και από τον Πειραιά 113 απόπλοι πλοίων με 50.917 επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιάς 36.904 επιβάτες. Από το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά και τις πύλες Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια για σήμερα με εκτιμόμενο αριθμό 22.759 επιβάτες.
1: Ελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβόλα.
0: Χαμός κυρίες και κύριοι.

σύλληψη ενός 59χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε τουριστικό όχημα που οδηγούσε ο 51 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας του αντιστοιχούσαν σε άλλο τουριστικό λεωφορείο. Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου στην προανάκριση για την υπόθεση διενεργή το Λιμεναρχείο Νάξου.

μια φίλη από την κάτω μεριά της Αμοργού. Χρόνια πολλά κύριε Τριανταφυλλίδη. Ώρες δουλεύουμε, μου λέει, για αυτό το πανηγύρι. Εδώ πρέπει να σας πω. Επίσης μας αναφέρει τα εξής. Πάρα πολλοί κόσμος και το παραδοσιακό πατατάτο, μου λέει.

καταπληκτικά. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Η καρδιά των Κυκλάδων σήμερα και αύριο χτυπάει στην αμοργό μας λοιπόν, με το παραδοσιακό πατατάτο, τον αρχαιρετικό Εσπερινό. Και αύριο το πρωί την αρχαιρετική θεία λειτουργία που θα τελέσει ο σεβασμιότατος κύριος Αμφιλόχιος. Και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Παντελεήμονος, που επίσης στην Αμοργό έχουμε μεγάλο πανηγύρι. Πάρα πολλοί κόσμος και στη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Αμοργό μας. Όπως βεβαίως και στο νησί της Άνδρου, που βρίσκεται απότμημα, η κάρα μάλλον του Αγίου Παντελεήμονα, βρίσκεται στο μοναστήρι επάνω. Εκεί θα χωροστατήσει σήμερα και αύριο ο σεβασμιότατος Ήρου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Τα χρόνια μας πολλά και στην καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο.

Ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμόπολης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συναυλίας. Ανακοινώνουμε, λέει, τους κατοίκους και επισκέπτες της Σύρου ότι λόγω διεξαγωγής συναυλίας απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων τη Δευτέρα 27 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα σε τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την οδό Σταματίου Πρωίου ως την πλατεία Βαρδάκα. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Πρωίου.

Πάμε στα αθλητικά. Και βεβαίως που αλλού στον Ολυμπιακό. Η επικείμενη πώληση του Τζολάκη στη ΧΑΛ επισπεύει τις διαδικασίες απόκτησης του Ζοζέσα. Ο Ζοζέσα και ο Ολυμπιακός ετοιμάζονται να πορευθούν ξανά μαζί. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Χανιώτη διεθνή κίπερ που βρίσκεται στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ, οι Πειραιώτες φουλάρουν για τον Πορτογάλο γκολκίπερ που ξανά ήταν στο Θρύλο, μεγάλος γκολκίπερ που έχει χρηστεί διεθνή στη χώρα του με βασικό ζητούμενο να το κλείσει όσο πιο άμεσα γίνεται. Ο 33χρονος διεθνής ύψους 1,92 πορτιέρε ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 18 και σε μια τριετία με τον Ολυμπιακό μέτρησε 124 εμφανίσεις, εκ των οποίων στις μισές κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Στο διάστημα της παρουσίας του στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στον Πειραιά, ο ΣΑ πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα και τον

Παναθηναϊκός θα αποκτήσει τον μέσο της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά, τον Κάγκουα. Τον Κάγκουα που τον ήθελε ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Νικολίτς. Στα Νέα Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρένα, τελικά θα τον δούμε με την πράσινη φανέλα.

διεθνής μέσος από τη Ζάμπια. Ο Κάγκου αγωνιζόταν στη Χάποελ Μπερσεβά ως αριστερό οκτάρι σε σχηματισμό με ένα καθαρά αμυντικό χαφ. Ανάλογη χρησιμοποίηση μπορεί να έχει και στον Παναθηναϊκό με ένα παίκτη όπως ο Καμαρά σε ρολοκόφτη και τους Κάγκουα και Γιάνγκουσιτς μπροστά του. Στην εξίσωση παραμένει και η πιθανότητα απόκτησης ενός ακόμα ποιοτικού οκταριού, είτε πρόκειται για το Γιάνσεν είτε για άλλη επιλογή. Να πούμε ότι η ΑΕΚ ενεργοποίησε την περίπτωση του Κάγκουα μετά την πώληση του Ομπερλίν Πινέδα. Οι άνθρωποι της Ένωσης γνώριζαν καλά τον ποδοσφαιριστή, καθώς είχαν συζητήσει για εκείνον και το προηγούμενο καλοκαίρι αλλά και τον προηγούμενο Γενάρη. Ο Χαβιέρ Μπάλτα εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση μπορούσε να ολοκληρωθεί, ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να είχε άμεσα διαθέσιμο ένα νέο μέσο στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τελικά όμως ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός πήραν τον Κάγκουα. Και αντί να τον δούμε τον Κάγκουα στα κιτρινόμαυρα, θα τον δούμε στα πράσινα. Και είναι μια περίπτωση σαν και εκείνη του Cyril Dessers. Έτσι που η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πέρσι είχε πάρει το Cyril Dessers μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ.

Οριστικά τέλος ο Γετβάη για τον Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι. Ο Τίντε Γετβάη βρίσκεται ήδη στο προπονητικό κέντρο της Al Shabab στην Αυστρία και τα έχει βρει όλα με την ομάδα αυτή. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται η παρουσία του Τιν Γετβάη στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας. Η Al Shabab έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου για να προχωρήσει στην απόκτηση του 30χρονου στόπερα το Τριφύλι. Ο Γετβάη βρίσκεται ήδη στην Αυστρία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του της νέας του ομάδας και έχει αρχίσει να δουλεύει μαζί με το υπόλοιπο σύνολο. Η Al Shabab επέλεξε τον Κροάτη για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Wesley Hunt μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Γετβάη αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό έχοντας καταγράψει 21 συμμετοχές και 4 γκολ κατά την περασμένη σεζόν, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Bayern Leverkusen, Augsburg, Roma, Lokomotiv Moskva.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2588. 40.

Η ώρα είναι 11, χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα, εκεί βεβαίως θα βρείτε και τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Πρώτο θέμα λοιπόν, μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Καθημερινή»: Μητσοτάκης, κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά. Μετά τις μεγάλες ζέστες, Μπουρίνη. Πάμε στην εφημερίδα την επόμενη. Ο Λόγος, γεμάτο το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ο Λόγος, άνω κάτω το Πασόκ. Καλά στο Πασόκ γίνεται. Κουκουέ, δυνατό, λέει ο ριζοσπάστης, με δυνατό κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής του επιστρέφουμε το λογαριασμό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες με την εφημερίδα Απογευματινή. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Στη Βουλή χθες. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή, επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές. Ο ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή.

0: εφημερίδα Εσπρέσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα γραφεία της Εσπρέσο. Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται καθημερινά.
1: Μες στο σπίτι σιωπηλός.
0: Πάμε στην εφημερίδα Contra News, μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου. Κόβει λοιπόν ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε στην εφημερίδα Στο Καρφί, μια εφημερίδα που ίδρυσε ο Νίκος Κακαουνάκης και στηρίζει ανοιχτά Πασό και Ανδρουλάκη. Καίγονται τα χαρτιά του. Η Ελεύθερη Ώρα. Παγκόσμια κυβέρνηση με νέες ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Τα παραπολιτικά. Ένα πακέτο πολύ τυχερή. Η εφημερίδα Καρφίτσα. Η Θεσσαλονίκη ανοίγει τη στρόφιγα των Βαλκανίων. Political. Πόση κάλπη περνά στην ψηφιακή εποχή. Αλλάζει τα πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ψήφος με ένα κλικ.
1: Τσότες και καφές. Τη ζωή μου με πνί.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το θέμα της δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Συνεργασία με την People Daisy, ο Πειραιάς εξελίσσεται σε παγκόσμιο ναυτιλιακό κόμβο.

πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Άνω κάτω η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Θέμα ηγεσία στο Πασόκ. Τι θα κάνουν Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας. Ποιοι από το Πασόκ ετοιμάζουν βαλίτσες για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, Μούγκα. Αλλαγή φρουράς πάνω για τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής. Μέντι Λίμπαρ, χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν. Καυτές αλήθειες από Κάρα Παπά. Boston Sport, χτύπησε καμπάνα. Ώρα για σπορ, η ενδεκάδα του Νίκολιτς, του Σάρβου Κόουτς, ο οποίος γράφει ιστορία με το δικέφαλο στο στήθος. Ήδη πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα. Η εφημερίδα Live, σπορ, Σα και Φρόιλερ οι επιλογές. Φέρνει το Σα, γκολκίπερ, ο Σα είχε γράψει ιστορία στο Καραϊσκάκι, ξανάρχεται και πάλι. Και Φρόιλερ οι επιλογές. Η εφημερίδα Φόρτσα από Θεσσαλονίκη, deal για Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ, Μέτρο Σπορ, υπέρβαση με βιέτο ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαβίδης ρίχνει χρήμα. Και πάμε κίτρινος ο Παλάσιος. Παλάσιος, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα, ήταν στον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μετά έφυγε, πήγε στην πατρίδα του, από εκεί τον αγόρασε ο Κομπότης και ο ΠΑΕ Λεβαδιακός και φέτος τον αγόρασε η ΠΑΕ Άρης. Η εφημερίδα Δικέφαλος, Πάρτι 2. Οικονομικές εφημερίδες, είναι αυτεμπορική στα όρια φούσκας ή διόρθωσης Wall Street. Σκληραίνει τη στάση του ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Η εφημερίδα Αξία. Το νέο στοίχημα των τραπεζών. Η εφημερίδα Κεφάλαιο. Τα μέτρα ελάφρυσης 1,9 δις ευρώ της ΔΕΘ. Εφημερίς Δημοπρασιών. Ομοβροντία δασμών από ΙΠΑ. Ηχό των Δημοπρασιών. Μία ακόμα οικονομική εφημερίδα. Πρόωρη συνταξιοδότηση. Τα παράθυρα εξόδου πριν από τα 67. Και ποιοι ασφαλισμένοι ευνοούνται. Δημοπρασιακή Αθηνών. Ψηφιακός φάκελος οφειλών. Τι αλλάζει για εκατομμύρια πολίτες. Ο Μητσοτάκης θα κάνει όλα ψηφιακά. Γενική Δημοπρασιών. Στο επίκεντρο των μέτρων ενίσχυσης η μεσαία τάξη. Διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης στα 2 δις ευρώ το πακέτο Μητσοτάκη. Αγκρέντα. Ένα ώρα το χέρι φέρνει μπλέξιμο με

στα πρωτοσέλιδα προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για τηλεοράσεις, κλιματιστικά, τα πάντα σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, την καφετέρια σου, την ψυσταριά σου, το μαγαζί σου, το γραφείο σου. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα τα βρείτε. Τα υπόλοιπα είναι συμβιβασμός.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότραγουδισμένη, ο σταθμός της Αξάς.

σήμερα και αύριο λοιπόν η καρδιά των Κυκλάδων, η καρδιά του Αιγαίου μας χτυπάει στην κάτω μεριά της Αγίας Παρασκευής, στην Αμοργό, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Τον Πρωθυπουργό μας και την κυβέρνησή μας θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό και Βουλευτή Γιάννη.

σήμερα παίζει και Όφη, κυρίες και κύριοι, φιλικό. Μετά από καιρό προπονήσεων στο Ηράκλειο αλλά και στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Όφη, ήρθε η ώρα για το πρώτο φιλικό. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την Go Ahead English με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ Όφη στο YouTube.

διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, περίπου 3 ώρες κράτησε η αναπαράσταση. Πήγαν το ζευγάρι ξεχωριστά στο σπίτι. Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών της ζωής της και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη στο σπίτι όπου εκτυλήφθηκε το αιματηρό περιστατικό. Όπως διαβάζουμε στο site kikladeslive.gr της Εμνής Τριανταφυλλίδου, στο πλαίσιο της προανάκρισης σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται ο δολοφόνος και τη σύζυγου του. Η διαδικασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr, κράτησε γύρω στις 3 ώρες. Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν αντιφάσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Υπενθυμίζεται ότι αν και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, η Εισαγγελέας έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προανακριτική διαδικασία. Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Τουρκία. Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις. 91 βουλευτές αποχωρούν από το κέντρο δεξιό ΤΣΕΧΕΠΑ και ιδρύουν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δηλαδή και ιδρύουν το νέο κόμμα της Τουρκίας. Στην Τουρκία 91 βουλευτές αποχώρησαν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και ίδρυσαν το νέο κόμμα με ηγέτη τον Οσγκούρ Οζέλ. Πάμε στη Σαουδική Αραβία. Οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη, όπως έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Η πυραυλική επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηριών στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιτίθεται σε υποδομές των Χούθη με τους προσκύμενους στην Τεχεράνη αντάρτες να αντεπιτίθεται. Από το ΓΕΦΑ έγινε γνωστό ότι σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 ώρα Ελλάδος η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Ιεμένης. Εν τω μεταξύ το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε με επιστολή του τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τους βαλιστικούς και τα αντιπυραυλικά που έχει δώσει η Ελλάδα. Δεν τα έχει χαρίσει, έτσι. Είναι εκεί για κάποιο διάστημα στη Σαουδική Αραβία και αποκρούστηκαν οι επιθέσεις των Ισλαμιστών ανταρτών. Σήμερα η Ελλάδα με Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό παίζει ένα γενικότερο ρόλο, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα σήμερα έχει μια εξωστρέφεια. kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φθηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που σου δίνει την ευκαιρία μπροστά στην κάμερα να πεις τα παράπονά σου για τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, την εξουσία, τις δημόσιες υπηρεσίες. Δίνει
φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το site που ελέγχει την εξουσία.

0: σου.
1: Εδώ λοιπόν, πάντα μαζί, πάντα κοντά σας. Ένας χαμός από τηλεφωνήματα. Καλό πρωινό από τη Σκηνούσα. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από το φίλο μας το Βαγγέλη από τις Μέλανες. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Ηρακλιά. Καλό πρωινό από Σέριφο. Καλημέρα από Σύφνο. Ο φίλος και οι φίλοι από Άνω Σύρο. Είμαστε στη βεράντα του σπιτιού μας και απολαμβάνουμε το πρωινό καφεδάκι και ακούμε, μου λέει, ραδιοφωνία Κυκλάδων και Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Η φίλη μας η Μυρσίνη από την Άνδρο στέλνει ανδριώτικες καλημέρες και εδώ, μου λέει, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμωνα, μεγάλα πανηγυριακές στην Άνδρο σε όλες τις Κυκλάδες μας.

0: στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε και την καθιερωμένη δεξίωση
1: και μου το είπες να...
0: για την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
2: Που έχω είναι απουσία. Όσοι δεν άντεξαν να σμήνουν μακριά.
0: Ότι οι ελληνικοί πάτριοι αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη στη Σαουδική Αραβία, πρώτο θέμα αυτή την ώρα στο CNN.
1: Ο κόσμος το ξέρει, σαν μας βλέπουν.
0: Σφοδρή κακοκαιρία χτύπησε χθες και την Επίδαυρο, κυρίες και κύριοι, και διέκοψε την παράσταση Ειρήνη. Άρον-άρον έφυγαν οι θεάτες.
1: Με στείλε στα βήματά σου, ζω μονάχα για να με κοντά σου.
0: Η χθεσινή δεξίωση δεν έγινε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου λόγω της κακοκαιρίας, αλλά έγινε μέσα στο Προεδρικό Μεγάρο. Το ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές φάνηκε να απασχόλησε και την κατηδίαν συνάντηση της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στασούλα, συμβόλου ενότητας των πολιτικών αρχηγών και των πολιτικών δυνάμεων, με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Βουλής. Φέτος η δεξίωση λόγω του κακού καιρού πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου αντί για το παραδοσιακό κιόσκι στον

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

μας, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Έπιπλα κουζίνας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, designata. Έπιπλα κουζίνας προσαρμοσμένα στα δικά σας θέλω και εγώ. Επαγγελματίες από την επιχείρηση Μαρούλης θα συζητήσουν μαζί σας, θα δουν τις ανάγκες σας, μαζί θα σχεδιάσετε και μαζί θα αποφασίσετε. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, πού αλλού, στο Μαρούλι.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, καλό, το φυζάμε και οι δυο.

Καλημέρα από τη φίλη μας τη Δομινίκη, από την αγαπημένη Τίνο, στέλνει τινιακές καλημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μια καλημέρα από τη γιαγιά Φασκούλα από το νησί της Μικόνου, και εδώ έχουμε την Αγία Παρασκευή, γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μου λέει. Εγώ έχω πρόβλημα και στα μάτια και πηγαίνω πάντοτε χωτάμα στην Αγία Παρασκευή, μου λέει, και είναι μια θαυματουργή Αγία, έχει σώσει πολλά μάτια εδώ στη Μικόνο.

Κρατικής είχαμε μια επεισοδιακή καταδίωξη ενός απατεώνα που έπαιζε τον υπάλληλο της ΑΔΕ. Τελικά τραυμάτισε αστυνομικούς και συνέλειφθη. Όπως είπαμε, στη Σύρο έγινε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 41χρονης. Ψάχνουν το κίνητρο, πολλά τα σενάρια. Και πάμε στην πόλη της Λαμίας, στο αστυνομικό δελτίο, τραγωδία. Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία, καθώς ένας νεαρός 24 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ. Σε μια αγκαλιά, όλο το σπίτι μου χωρίζει. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Καμιά χαρά. Απάντηση για το ποια ήταν η αιτία θανάτου του 24χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πέθανε και ο τραγουδιστής John Tickis, ο οποίος μεσουρανούσε τη δεκαετία του 70. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο τραγουδιστής John Tickis. Την είδηση του θανάτου του κάνανε γνωστή οι κόρες του, που τον αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση. Φεύγει πάρα πολλής κόσμος, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, αν είναι μεγάλης ηλικίας, είναι άρρωστος, εντάξει λες. Αλλά βλέπουμε και νέους ανθρώπους και φεύγουν, και φεύγουν ξαφνικά, και κανείς δεν ξέρει το γιατί, ρε παιδί μου. Είναι ένα ερώτημα. Το να είναι ένας, ξέρω εγώ, 90 χρονών, λες είναι μεγάλος, αρρώστησε, έκανε τον κύκλο του, φεύγει. Αλλά να βλέπεις νέους ανθρώπους να φεύγουν, εκεί σαφώς είναι πολλά τα ερωτηματικά. Αυτή είναι η διαφορά.

πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε στην Άξο, στο δρόμο για την Αμοργό, νέα συνάντηση του Προέδρου του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου

0: Παρουσία του Ολυμπιονίκη της Άρσης Βαρών Πύρου Δήμα και της Ολυμπιονίκη της Κοποβολής Άγης Κασούμη.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη.
0: Ο Γιάννης Βρούτσης έχει δείξει επανειλημμένα ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της Κοποβολής, ενός Ολυμπιακού αθλήματος που έχει χαρίσει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και στη νέα αυτή συνάντηση, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Συλλόγου, στο επίκεντρο βρέθηκαν η βελτίωση του Ολυμπιακού αθλήματος, της Κοποβολής, της Κυκλάδες, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αθλητικά σωματεία της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Άσο Νάξου. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Βρούτσης είχε συνάντηση, όπως είπαμε, χθες Παρασκευή, στο δρόμο για την Αμοργό, με τον πρόεδρο του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου, Γιώργο Κοντοπίδη.
2: Οι πολίτες με μπαλόνια στα χέρια,
3: οι παρές χαλαρά συζητούν στο καφέ.
0: Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζουν τον αθλητικό σκοπευτικό ομίλου.

0: σήμερα Σάββατο 25 και αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Γυναικών Άξου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλόξυλου Νάξου και η Περιφέρεια, το Επαρχείο σημειοργανώνουν ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το φετινό θέμα είναι αφιερωμένο στην ελιά και το ελαιόλαδο, δύο στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με το λεκανοπέδιο της Τραγιάς. Η περιήγηση στα σοκάκια του Καλόξυλου. Σήμερα 25 Ιουλίου έχουμε μελωδικές νότες στα σοκάκια του Καλόξυλου υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Καλογερά. 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι χειροτεχνίας για παιδιά. 8 το βράδυ μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν μέσα από παραμύθια αφιερωμένα στην ελιά και στις 8.30 σήμερα το βράδυ η σκητάλη περνά στην παράδοση με τους Μιχάλη Αλιμπέρτη, Γλυκερή Αλιμπέρτη, Νίκο Κορέ και Δέσποινα Κορέ, ενώ θα συμμετάσχει και το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Χήμαρο Τσικαλαριωτών Άξου Ταπάνοχο Κάστρο. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 9.30 απόψε με τραγούδια από Έλενα Καρούση, Αναστάση Κατσαρό και Γιάννη Φίλιππου Πολίτη. Η δεύτερη μέρα αύριο είναι αφιερωμένη στην δημιουργία και τη γαστρονομία. Αύριο στις 7 το απόγευμα τα παιδιά θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής πλάθο-πλάθο κουλουράκια και κερδίζω όμορφα δωράκια. 7.30 το απόγευμα αύριο θα παρουσιαστεί παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού και κεραλιφής με ελαιόλαδο. 8 το βράδυ αύριο οι γυναίκες του χωριού θα προσφέρουν τα περίφημα γλυκά φιλέματα. Η αυλαία του διημέρου θα πέσει στις 9 αύριο το βράδυ με τη συναυλία του συγκροτήματος Φυστική Σαλόνι με ένα μουσικό ταξίδι που θα συναρπάσει. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ξέχασα το μόνο, το δρόμο, τα κλειδιά.
0: Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομάτης, απευθύνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη, δημόσιο συγχαρητήριο μήνυμα προς τους επιτυχώντες των λυκείων του Δήμου μας, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του προς τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες που στάθηκαν δίπλα στους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του. Ο Φώτης Μαυρομάτης στέλνει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ενθάρρυνσης. Αναφέρει ότι η επιτυχία είναι συλλογική, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στους εκπαιδευτικούς μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, παιδαγωγική ευαισθησία και επιστημονική κατάρτιση στάθηκαν πολύτιμη αρρωγή. Εύχομαι σε όλους τους νέους, συνεχίζει ο Φώτης Μαυρομάτης, και τις νέες καλή σταδιοδρομία, δημιουργικά φοιτητικά χρόνια και ένα μέλλον γεμάτο υγεία, πρόοδο και ανοιχτούς ορίζοντες. Φώτης Μαυρομάτης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

11 και 55 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι της Αγίας Άννας, κοίμηση της Αγίας Άννας. Έτσι η γιορτή της είναι 9 Δεκέμβρη. Σάββατο σήμερα 25 Ιουλίου 2026. Ο καιρός βελτιώνεται πάλι. Καλοκαίρι έχουμε, καύσωνα στη Δευτέρα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Miele, AEG, Goreni, Elipker, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χολανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Radio 8.3 και διευθύντρια του kiklades.gr, Σεμνήτρια Νταφυλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kiklades.gr σας εύχονται χρόνια πολλά για την αυριανή εορτή της Αγίας Παρασκευής και για την μεθαυριανή εορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Και πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα από την αγαπημένη μου Σύφνο. Δεύτερο τηλεφώνημα. Σύφνεϊκες καλημέρες, και εδώ γιορτάζουμε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στη Σύφνο. Μεγάλο πανηγύρι, μου λέει. Η καρδιά των Κυκλάδων θα χτυπάει στην αμοργό μας σήμερα και αύριο, λοιπόν, στο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που έχω τύχει με τη σύζυγο. Ήρθε η Αγία Παρασκευή να προστατεύει την αμοργό μας, τις Κυκλάδες μας και όλο το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Κάπου εδώ η εκπομπή και για σήμερα φτάνει στο τέλος της. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η οποία ήταν εδώ δίπλα μου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Υπερπολίτιμος ο ρόλος της. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθούμε. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας τη Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμονα στις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας, για να σας πούμε καλή βδομάδα και κλάδες, καλημέρα και κλάδες. Ως άτομα φυβούν τιμής και ηθικής, για έλεος μπροστά τους ταπεινά να εγκαιτεύεις. Ήρθε λοιπόν Ιούλιος 2026, καλοκαίρι 2026, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.

ξεχνάμε ότι η Αμοργός μαγειρεύει χιλιάδες μερίδες πατατάτο για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Το πατατάτο, το φαγητό που έγινε η γαστρονομική ταυτότητα της Αμοργού μας. Από μένα, από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 και καλές βουτιές, καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Μακεδονία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο?

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

και γελάς. Βλέπω έστειλες φωτιές, φωτογραφίες και μου λες κάτι δικές σου ιστορίες. Δεν είμαι μόνος, έχεις δύο-τρεις που περιμένουν να χωρίσεις.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτά, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμό.

0: Την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τελειώσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.com.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1823, συγκροτείται η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας. 1893, εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου. 1917, καταδικάζεται σε θάνατο ως πράκτορας της Γερμανίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάτα Χάρι. 1943, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι αναγκάζεται να παραιτηθεί έπειτα από συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου και συλλαμβάνεται. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία συμφωνούν στην εφαρμογή της συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και στις θάλασσες. 1978, γεννιέται στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο στον κόσμο παιδί του Σολίνα.
4: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1823, συγκροτείται η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας. 1893, εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου. 1917, καταδικάζεται σε θάνατο ως πράκτορας της Γερμανίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάτα Χάρι. 1943, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι αναγκάζεται να παραιτηθεί έπειτα από συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου και συλλαμβάνεται. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία συμφωνούν στην εφαρμογή της συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και στις θάλασσες. 1978, γεννιέται στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο στον κόσμο παιδί του Σολίνα.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα καινούριο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς. Τραγουδάω για σένα. Live.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Γέλα, ε. Μη, δεν ξε... Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
2: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
3: θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Express δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1823, συγκροτείται η πρώτη Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας. 1893, εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου. 1917, καταδικάζεται σε θάνατο ως πράκτορας της Γερμανίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μάτα Χάρι. 1943, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι αναγκάζεται να παραιτηθεί έπειτα από συνεδρίαση του Μεγάλου Συμβουλίου και συλλαμβάνεται. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία συμφωνούν στην εφαρμογή της συνθήκης που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και στις θάλασσες. 1978, γεννιέται στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο στον κόσμο παιδί του Σολίνα.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: γιατί.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

τόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πυρήνα.